Άγγιλα, Τζουμπέλ, Λάχα, Τουμίκο, Μπούλνες, Κίγιον, Σέρρο Νίγρο, Σάντα Κλάρα, Πουέβλο Σίκο, Ταλκάμο, Ουάλκι, Κοελέμου, Σαν Νικολάς, Φλωρίδα, Γιουγκάι, Νασιμιέντο, Τσαρούα, Καμπανάριο, Πολκούρα, Ρίο Κλάρο, Γενεράλ Κρούς, Τρουπάν, Ελ Κάρμεν,